0: Σε αυτό το τραγούδι, ώστε βγήκα σε κανένα λάθος για να τη σπάσει του Σεραφείμ.
1: Μα και τα τραγούδια.

0: Ιησού Ερήνος Υγεία. Καλημέρα Ερήνος. Άιντε, άιντε, με νοσελεύει.
1: Άλλα, έλα Παναγιά μου.
0: Γεια σου Λέων. Μότι.

όνειρα χρόνια μετρημένα σ' ένα κρεβάτι ξεχασμένο και μια υπόσχεση εκείνου που μοιάζε με εξοδό κινδύνου κι όλα αυτά μέσα στο κρύο να φεύγουν πάνω στο φορείο που το κρατάει το φεγγάρι τούτη τη νύχτα του Γενάρη. Όλη η ζωή ένα ταξίδι και ένα ποτό κολλή και ξύδι.

Απόψε κάνει τόσο κρύο κι αυτή μαγείρεψε για δύο. Κι αυτό μου θα έρθει να την πάρω τούτη τη νύχτα του Γενάρη.

0: ממשיכים עם יאניס פלוטרחוס, פרנס קלה.
1: פרנס קלה, αργείς ακόμα.
0: Μου πες λίγα αρινός.
1: Για να πας στη δουλειά, πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

μένεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Πας, πας, αϊτερή και Μωσέ.
1: Εδώ πάπας,
0: εκεί πάπας, έφω τα Ιωσούα.
1: Βρε που είναι ο πάπας, να ο πάπας.
0: Πας, πας, αϊτε Μωσέ Σαλτιέλ.
1: Αλλά,
0: μπέλα βεσλόμο μη βράχη.

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

γέλα σαν και πρώτα με στην αγκαλιά μου και δώσ' μου δυο φιλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τσιμπάνια.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα να είχε και δικά μου μαζί.

μονάχος ξενυχτάω, γυρίζω και μεθάω, να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα στα μάτια

χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

Καλησπέρα! Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Είμαι αναξέψεις, Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτρη, ξυμουνιψιά μου, ξύσου.
1: Ωπαλα!

Τι κι αν σ' αγάπησα, εγώ σταυρώθηκα, εγώ πληγώθηκα, εγώ προδόθηκα. Τι κι αν μου δόθηκες, εσύ δεν έκλαψες, εσύ δεν πόνεσες.

0: Καλησπέρα, σε διάκοψα μια στιγμή. Ένα καλό παιδί φίλος μου θέλει να σε γνωρίσει. Με τρίβει να σε συστήσω.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Έλα, μικρέ. Γεράκο μου.
1: Πάντα ήθελα να γνωρίσω ένα νέο. Το επόμενο τραγούδι σου. Χριστάκη.

Με πολύ καψούρα κόσμο αφιερωμένο αυτό. Στο παιδί εκεί πάνω στην κονσόλα, κόρτα από την Αθήνα.

Το παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες, οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: τάχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά να μην

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πως να ψάξω να

σένα και βγάλα κι απ' τα κρυμμένα. Με πονάει που σ' αγαπώ. Όμως νιώθω λίγο μόνος, περισσεύει λέει ο πόνος.